0: United Radio.
1: Wow, wow. Ο πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, ho pido, ci